Αυτό το πολλά μόλις, ναι. Αυτό το πολλά μόλις, ναι. Ist mir eine Scheiße, ja? Hauptsache, das Ballerung ordentlich, ne?